Έμοιαζε να ζαριτάνε το αρβολέμα τόρσο καλανκόγκατας Εστόν εγγύ Ασάρεν μπουτέα ματούρα λιπάτ κεντίν κεντίν να μόν Ατσάμα και να μπον Δεπά δε μπερκτέι πόν Μιλά δηγανή το πτεν καλά νιόν παμίτ Μπεν μαλάν μουκέ κεντίν κεντίν ζαμπον κατόρ Bisa atetiaki nambaika sampurnaan ben malan muka budaya-budaya Madura tetap lestari. Aropake kending sepongkasan tor sekaligus beten gala jaris nyon pamit duk remek sekar pilihan keding koning maladepote pangarep tak sekalian malan muka bisa apangki pole. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.